Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά,
1: φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

τώρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
2: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
0: Μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-300.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά,
1: φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσεις τον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-32-3240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-68-25.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Soul Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Soul Class, Λαπέτης Πέτρου του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου

0: Παχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα.
0: Σφαίρα. 96,6.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
2: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
1: Περιποίησης στα ακρά. Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ, ΑΒΙΤΑ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα, βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-0005.

0: τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Κολυμπάς μαζί του.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλα Αρτουά, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.
9: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξκαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 26 10 52 23 43.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σπέρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
0: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα El Greco.
6: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Yes. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
4: Okay.
3: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τραγγίλα, Ακύλα.
0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fende Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανόχητονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: όπου και να πάω.
1: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα. 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Soul Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Soul Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίωνος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6. Μπράβο.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235. 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
1: Σφαίρα 96,6.

96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 240.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφής. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λυσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930. 23172.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Mex. Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Kaiser, Stella Artois, Corona σε χρυσές τιμές. Τρικάλων, Λευκό Αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξία. We'll be right back.

0: από τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Πανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Πανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
9: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοσμό με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
3: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
5: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
6: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
2: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: αρέσει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Τι μας αρέσει.
1: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Σε τραγγίλα, Ακύλα.

0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610 225 235.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Ντέμι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
1: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project. Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση. Για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνεια χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
9: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass Λαπέ της Πέτρου του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 11 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.

πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Γεια σας.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλησπέρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Σφαίρα 96,6. Κολυμπάς μαζί του.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.